Όλε οι νούμερο τάσει σουρφή του Network 5 και η Τσουκανίνα. Να όλε αστό να είναι. Μια μανατούα να ουλή μα φουρταλά, ελε σταλά, ενώ σουάφα. Yale ngatu fai lolo fanga muri atu le fionga fo le tete fono le maftanga malosi le fionga le auwa ai melponi. Fionga fo ya sala muri anga telpeni. Ya ai meze fo ya lolo wa fono. Ya fa pe fo il fari tuya melisa ya tonu la fa fonga mai le fiaf. Ya masiola alo to mita ya Victoria. Το εσφούλ μαλτάσι μινούτε ο Νατάλεα όλε του Λαϊβάλου για όλο εφαφόμε που είναι η φαφιφιάνγα είναι η τοετέμιο ρότ τόι ελάβαμε με αφού το μαϊάι φατάλο φατία του εφαμονιά του λε του εαου φουφουάνγα ολφάι ουγολ νίβα για σοπέ αμάι αγαλούγα τάια αβαπέ ο φάις αου φάγου βαϊμανίνο για όλα εγγάλο ολε αστόφινε ολε ασφρίλη τάια για όλα τα ολούγα ελέω φεάου μγαλουέγα. Yeah, a lot for fight. Ole, vai yaso, epi on a year weekend.